νομιμό και δεν πάμε τρεπούν. It mean that my what? Valos. Oh, you Valos dash. Is it a hell in technology?